Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να μην

0: Κάκο στε.
1: Τι κάνεις, τι κάνετε.
2: Τι κάνεις, τι κάνετε.
3: Ja i ti od 7 do 3 sa Novakom.